0: Pereraadio, kristlik muusika ja sõnum.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητές, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
2: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριο σε ελού για επέτωσε το κούλα για τένι, κυλική,